Ας είμαμε νόλιτσε οι μιλιόνι μασκοί οι ουμπίτσια μταγιά μου μράζε παιδνίτε μάσκα μου σου άβητε ναι, ναι, ναι, στραβ ουμπίτσια μου παρίτε ουμπίτσια μου γοϊνίτε δα σι γράια να πω искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.